0: Fad Radio.
1: Fad Radio
0: 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

Έχεις smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. On everybody.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Mad Radio 104. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio
2: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Μαντρελιό 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρελιό
2: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, κορίτσια. Είναι 30 του μηνός. Τον κλείνουμε. Και γιορτάζει ο Στράτος και ο Στρατής. Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν και γενέθλια. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, έπεσε την κατάλληλη παρέα για το πρωινό σου. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Το επιβεβαιώνω αυτό και εγώ ότι είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Στην περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Και συγκεκριμένα θα σου πούμε και για λίγη φουτουριστική αισθητική.
3: Α, η Βρυσίδα, παιδιά, έχει και έναν χυμό που θα αντικαταστήσει τον καφέ σας και μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που θα ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας, που είναι το τυχερό μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νομεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα?
1: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση που έχουμε βάλει. Ποιο θα σε έκανε χαμογελάσει σήμερα? Ένα απρόσμενο μήνυμα, μια μεγάλη έκπληξη, ένα αγαπώ από το σωστό άνθρωπο.
2: Και φυσικά θα έχουμε και την πρωινή συνήθεια, η οποία μπορεί να κάνει την διαφορά στην ημέρα σου και να την φτιάξει. Οπότε τι κάνεις? Μας στέλνεις το ηχητικό σου με τη δική σου πρωινή συνήθεια στο 6936 646 656, στο Viber δηλαδή του σταθμού μας, και τα λέμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι έτοιμος λοιπόν να μάθεις τι συζητιέται παντού? Είσαι και είσαι στην κατάλληλη μέρα, γιατί εμείς σας το πούμε. Και μάλιστα από πού? Από το
1: mars.gr. Και συγκεκριμένα, παιδιά, είδαμε ότι ο The Weeknd εντυπωσίασε στην Ιαπωνία που πήγε να κάνει το show του εκεί, την performance του. Γιατί φορούσε ουσιαστικά κάποιες μάσκες και είχε ένα ολοκένουργιο look. Έδειξε αρχικά για πρώτη φορά αυτές τις μάσκες της περιοδίας, γιατί ο The Weeknd γενικά, το ξέρετε, φοράει διάφορα. Τώρα λοιπόν φόρεσε κάτι μάσκες που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με Ιάπωνες καλλιτέχνες. Τώρα θα προσπαθήσω να πω τα ονόματα.
2: Για να σε δω. Καταλαβαίνετε γιατί το διαβάζει αυτή τη στιγμή κάτι αυτό από το mad.gr και όχι κανένας άλλος.
0: Τα ονόματα δεν στα αγγλικά, στα κινέζικα.
2: Να το πω τώρα.
0: Ναι, έλα, πες το.
2: Τετσούια Νακαμούρα.
0: Φτύστο.
2: Και Χατζιμέ Σορακιάμα.
0: Μήπως Χατζιμέ.
2: Χατζιμέ Σορακιάμα.
0: Σοράγια, ποια Σοράγια? Είσαι Σοράγια Μοντενέγκρο?
2: Σοράγια.
0: Ελέστρεψε.
2: Λοιπόν, με τον Νακαμούρα συνέχισε να συνεργάζεται, γιατί είχε κάνει και την προηγούμενη εμβληματική του μάσκα.
0: Νακαμούρη.
2: Ενώ ο Σοράγιαμα έδωσε στην εμφάνιση έτσι μια πιο φουτουριστική αισθητική που σας έλεγα και πριν. Στην Ιαπωνία λοιπόν υπήρχε ένα ολόκληρο σκηνικό από πίσω, το οποίο θύμιζε κάπως πιο
0: Ρόμπιν.
2: Έτσι πως ήταν εσύ, ήταν λες και ήταν βγαλμένος από την ταινία του Batman.
0: Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Αλλά παιδιά, γενικά αυτή η μάσκα, να ξέρετε, δεν είναι απλά ένα αξεσουάρι. Είναι όλο το κομμάτι της ταυτότητάς του. Είναι πολύ εκείνος, κατάλαβες. Και συνδύασε μουσική, μόδα, τέχνη, ιαπωνική pop κουλτούρα. Πάρα πολύ όμορφο.
3: Το οποίο είναι η ιαπωνική, είναι και πάρα πολύ μόδα. Οπότε μπορούσε να συνδυάσει και τον εαυτό του, όλο αυτό που είναι αυτός, με την pop κουλτούρα που είναι και πολύ.
0: Λογικά, επειδή έγινε εκεί πέρα το performance του, σεβάστηκε και κάπως λίγο τα δικά του ήθη, έθιμα κτλ. Οπότε πήγε με αυτό το μονοπάτι.
3: Πάρα πολύ καλά έκανε. Μπράβο το Weeknd.
0: Μπράβο το Weeknd. Και εφόσον ήταν έτσι τόσο glam ο Weeknd και τόσο futuristic, όλοι εμείς, να ξέρετε, εμείς glam είμαστε. Αν μας δείτε αυτές τις μέρες στα social γεμάτους πολύχρωμα gem stickers, υπάρχει λόγος, παιδιά. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς όμως το MAD πήραμε το back to και το προσθέσαμε έτσι gems και το κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν του MAD λοιπόν ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται. Αυτά ήταν και τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Μείνε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο έχω έτσι μια μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερα.

0: καλημέρα, πάμε. Και ένα και δύο. Σου κάνω ζουμπά. Έτσι, για να μπει μέσα στην ενέργεια και να ξυπνήσει και το σώμα σου. Πάμε. Ναι, δώσω. Έτσι, και πάμε. Και πριν τρέξει λοιπόν να προλάβει την ημέρα σου, θέλω να αφιερώσει ένα λεπτάκι λίγο για τον εαυτό σου. Κάνοντας ζούμπα, κάνοντας αναπνοές ή αλλιώς ακούγοντας το.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, εσύ που δεν τα πας καλά με τον καφέ τελευταία, θα σου πω τι θα πίνεις για να ξεξυπνάει παρόλα αυτά. Δηλαδή, να αντικαταστήσεις το καφέ σου.
0: Για πες.
2: Το έχεις,
0: να λοιπόν. Πίνετε, αν γίνεται, παρακαλώ.
2: Ναι, θα πίνετε. Θα πάρεις ένα ποτήρι κρύο πράσινο τσάι, χυμός από ένα δεύτερο του λιμονιού. Μην βάλεις όλο το λιμόνι και βάζεις τίποτα. Ένα δεύτερο πορτοκαλιού, στημένο όλα αυτά. Ένα μικρό κομμάτι φρέσκο τζίντζερ. Ένα κουταλάκι γλυκούλι μέλι. Έτσι να γλυκαστείς λίγο, γιατί σε έβλεπα λίγο δεξί.
0: Ναι.
2: Λίγα παγάκια και προαιρετικά, άμα θες, και λίγη μέντα. Τώρα, πώς το φτιάχνεις, βάζεις το πράσινο τσάι, το αφήνεις λίγο να κρυώσει. Δηλαδή, το ζεστό τσάι το αφήνεις λίγο να κρυώσει. Ρίχνεις όλα τα υλικά στο μπλέντερ, τα χτυπάς για δευτερόλεπτα, σερβίρεις με πάγο και το πράσινο τσάι, να ξέρεις, περιέχει καφέινη. Ενώ το λεμόνι και το τζίτζερ δίνουν φρεσκάδα και έντονη γεύση.
0: Κυρία, να πω λίγο κάτι. Από όλα αυτά που είπες, ξέρεις τι μου λείπει?
2: Τι?
0: Το μπλέντερ. Μπορείτε, άμα θέλετε, παιδιά, όλοι εσείς εκεί έξω που μας ακούτε και εσείς εδώ μέσα, παιδιά, μη λυπάστε, να βοηθήσετε το χαμόγελο της Κατερίνας να ξαναγίνει χαμόγελο.
2: Κατερίνα, όλο ζητάει ζητιά τελευταία.
0: Αφού δεν έχω μπλέντερ.
2: Ωραία,
0: κράτα λοιπόν.
2: Θα σου πω, μην βάλεις μπλέντερ, γιατί δεν χρειάζεται.
0: Σέικερ?
2: Όχι, όχι. Χυμός είναι το λεμόνι, χυμός το πορτοκάλι, φρέσκο τζιντζέρ, απλά λίγο γεμυρωδιά, μετά μπορείς να το αφαιρέσεις. Μέλι, παγάκια, τίποτα άλλο. Πράσινο τσάι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και γεμέντα, δεν χρειάζεται μπλέντερ.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
3: Κράτα τη συμβουλή λοιπόν, Κατερίνα, που σου έδωσε η Βρυσίδα. Εσείς κρατήστε το αίτημα της Κατερίνας της Πεφτίτσι, μπας και μας βρίσκεται κάνα μπλέντερ. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας για να δούμε τι μήνυμα μας περιμένει, ποια είναι τα τυχερά νούμερα και ζώδια. Επίσης, για να δούμε μήπως θα πάρει η Κατερίνα μπλέντερ.
0: Oh.

0: Καλημέρα. Εδώ έχουμε συνεννόηση πολύ καλή την Κατερίνα. Θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα έξω που μας ακούς και έχει τόσο χάλια καιρό, σου δίνω μια ζεστή καλημέρα.
1: Στην
0: εγώ,
1: Gotham City ζούμε σήμερα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φοβάσαι πως έρθει ο Voldemort, κάποιος. Είναι όμως η ώρα που μερικές φορές μια φράση αρκεί για να αλλάξει η διάθεσή σου και να φύγεις από το Voldemort, να πας σε μια Barbie version. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα το Fortune Cookie της ημέρας. Το μπισκοτάκι των ζωδίων που είναι πολύ νόστιμο και γλυκό, έχει πάντα μέσα ένα χαρτάκι. Τι λέει αυτό το χαρτάκι, Κατερίνα,
1: λοιπόν,
0: σήμερα?
1: Λοιπόν, αυτό το χαρτάκι λέει: η ευτυχία προέρχεται από μια γεμάτη ζωή. Και αυτό λογικά.
0: Έλα.
1: Ναι, απλά σου το λέει, ρε παιδί μου, για να σου κάνει υπενθύμηση τώρα.
0: Τι αυτό, ότι θέλουμε ότι μια γεμάτη ζωή και δεν την έχουμε, ας πούμε.
1: Ότι η ευτυχία έρχεται από μια γεμάτη ζωή. Μήπως πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα για να γεμίσεις τη ζωή σου, σαν να σου λέει. Μάλιστα. Γιατί μην ψάχνεις, μην κυνηγάς την ευτυχία στα λεφτά, ας πούμε. Δεν θα σου γεμίσει η ζωή με αυτά.
0: Αυτά, ναι.
1: Ναι, στα υλικά αγαθά. Πήγαινε, βρες την κάπου αλλού, μάλλον σου λέει.
0: Ναι,
1: να γεμίσεις στιγμές. Εσύ το ξέρεις. Απλά το λέει γενικά έτσι για τους κρυούς, τους δίδυμους και τους υδροχώους.
0: Μάλιστα, το λέει για αυτούς. Όχι, απλά αυτά τα τυχερά ζώδια. Δεν σημαίνει ότι αυτή η φράση ανήκει σε αυτά τα ζώδια. Mm-hmm. Αυτό ανήκει σε όλους εκεί έξω που έχουν την ανάγκη να το ακούσουν.
1: Ναι. Και έχω και τους τυχερούς αριθμούς, λοιπόν. 3, 11, 19, 27, 42. Ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα. Μπορεί έξω να είναι σαν την Gotham City, σαν το Harry Potter στην φάση που έρχεται ο Voldemort. Όμως έχει μια μαγεία όλο αυτό. Μήπως να πας να παίξεις τους αριθμούς Joker που σου δώσαμε και είσαι τυχερός. Δεν ξέρουμε.
0: Νομίζω πως δεν έχει μόνο το 42.
1: Δεν έχει.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα τότε. Βάλε λοιπόν αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το εκεί να σε ακολουθεί σήμερα. Στείλε μου λοιπόν την πιο γλυκιά σου καλημέρα, γιατί την έχουμε και εμείς ανάγκη εδώ στο στούντιο. Στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: «Οι Φραουλίτσες» – το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
7: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
6: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
8: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
7: Πάμε για έναν Άκη.
9: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
11: Το βρήκατε.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
12: Δεν μοιάζει με κανένα. κανένα άλλο.
1: NS95 Καφέ Μπαρ. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
13: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, στην παρέα συζητάμε πάρα πολλά πράγματα και τα συζητάμε μάλλον χορεύοντας από ό,τι βλέπω την Βρυσίδα.
1: Χορεύω Μαντόνα, που μόνο η Μαντόνα έλειπε από αυτό το catwalk που θα σου πω τώρα.
0: Πάντως, μπορώ να σου πω ότι η Βρυσίδα κουνιέται στον ρυθμό πάρα πολύ σωστά. Θέλω να το πεις λοιπόν με ρυθμό.
1: Δεν θα το πω με ρυθμό, γιατί είναι catwalk. Δεν είμαι σε συναυλία.
0: Δεν θα το πω.
1: Λοιπόν,
0: με ρυθμό,
1: δεν θα
0: είναι
1: το πω.
0: Catwalk.
1: Ναι, αλλά έγινε και λίγο συναυλία. Παιδιά, αυτό το ντεφιλέ έχει κάνει πάταγο, έχει γίνει και viral στα social, έχουν πάει όλοι οι influencers. Η αρχική μου ήταν Get ready with me για τον ντεφιλέ. Get ready with me για τον ντεφιλέ. Get ready with me. Όλο ναι. Το ντεφιλέ, ακριβώς. Οπότε ήταν η Ντούκη Οικονομικού, εννοείται, στο catwalk και η Celine Dion μαζί. Και φυσικά και η Kendall Jenner. Γενικά είχε πάρα πολλές γυναίκες που εκπροσωπούσαν αυτό το υπέροχο event. Ήταν η της Λορεά, Paris Le Défilé. Έτσι λέγεται όλος ο τίτλος. Και όχι σε οποιαδήποτε πασέρα, αλλά φυσικά μπροστά στο ποτισμένο πύργο του Άιφελ. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό ότι. Καλά, εννοείται πως ήταν καταπληκτικό το θέμα να το δεις από κοντά, αλλά τόσο ωραίο ήταν και άμα το έλπες σε βίντεο.
0: Mm-hmm.
1: Η Δούξα Νομικού εμφανίστηκε με μαύρο μίνι φόρμα και εντυπωσιακή μακριά ουράκα. Τα
0: κούκλα ήταν.
1: Παιδιά,
0: παιδιά.
1: Νομίζω ότι είναι πιο ωραία.
0: Ποια Κένταλ, ποια Χάιντι Κλουμ, ποια όλες οι υπόλοιπες ήταν κάπως στη σέσβηση.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφη, αλήθεια. Είναι απλά όλες δεν πήγανε για την ομορφιά τους, πήγαν όλες για τον δυναμικό τους χαρακτήρα και κάτι που έχουν καταφέρει να κάνουν στη ζωή τους. Οπότε όλο αυτό πήγαινε στο ότι στη δυναμική μιας γυναίκας, ανεξάρτηση πολύ καλά μια καλή επιχειρηματία. Γενικά ήταν η δυναμική της γυναίκας για όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Μας είχε εκπροσωπήσει την Δούξα. Με συγχωρείτε. Πήγε η Δούξα τέλος πάντων και ήταν καταπληκτική.
0: Μας εκπροσώπησε στην Eurovision,
1: δεν ξέρω. Πιο ωραία Ελληνίδα mm-hmm. στην Ελλάδα, θεωρώ. Και εννοείται η μεγάλη ανατροπή ήταν το ότι η Celine Dion εμφανίστηκε ξαφνικά εκεί στο catwalk. Τώρα να σου πω, ανατροπή δεν θα το έλεγα. Γιατί εκεί ήταν εκείνο το μήνα. Γιατί έκανε όντως συναυλίες στο Παρίσι. Mm-hmm. Γιατί κάνει tour. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να την πάρουν να εμφανιστεί και στον ντεφιλέ. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν μεγάλη ανατροπή.
0: Καλά, και η Celine Dion είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι μέσα στην καμπάνια, ας πούμε, της L'Oréal.
1: Και μάλιστα είναι και ξεκίνησε να τραγουδάει το τραγούδι I'm Alive, το τραγούδι της, το οποίο ήταν και κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη, γιατί επέστρεψε ξανά μετά mm-hmm. από την ασθένεια που είχε. Στο φινάλ, λοιπόν, η Δούξα Νομικού ανέβηκε ξανά στην πασαρέλα και αυτή τη φορά ήταν δίπλα της με τη Celine Dion.
0: Φίλες.
1: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και επίσης ήταν και η Kendall Jenner, η οποία την αγαπώ πάρα πολύ και αυτό το μοντέλο. Είναι πάρα πολύ όμορφη και τη θεωρώ κάπως πιο φυσική από όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.
0: Ναι,
1: ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Επίσης είδατε ότι έγινε χαμός και με αυτό, επειδή ήταν εκεί πέρα με το Amore Mio.
1: Όχι, αυτό δεν το είδα. Ήταν το Amore Mio.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το Amore Mio της?
0: Τι?
1: Δεν έχω δει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό το έχω χάσει.
0: Ο τέτοιος μωρέ, πώς το λένε αυτό που έπαιζε στο
1: Euphoria. Α, ο Τζακ. Ο Edward.
0: Ό,τι είναι τώρα.
1: Πώς το λένε αυτό που έπαιζε στα. Δεν τα λέει η Ιωάννα.
0: Ωραία. Ήταν μια βραδιά λοιπόν. Τέλεια. Μέχρι να το βρείτε ποιο είναι ο γκόμενος της Κάιλι. Ωραία, όπως τη λένε την κοπέλα. Να σας πω ότι πραγματικά ήταν ένα κινηματογραφικό φινάλε. Και ο μόνος που έλειπε εκεί πέρα εκτός από τη Μαντόνα ήταν η Βρυσίδα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ.
1: Εγώ έλειπα, παιδιά.
0: Κάνουμε έκκληση εδώ πέρα.
1: Δηλεύω πάρα πολύ.
0: Η επόμενη Ελληνίδα που θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα, ποια είναι?
1: Εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ή να περπατήσω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και να πάω παρακολουθήσω τη Celine Dion από κοντά ή τον ήρωα μου.
0: Δεν βαριέσαι. Ό,τι
1: ήθελα. Είναι το μόνο event που ζήλεψα πάρα πολύ. Α, αυτό και τα Όσκαρ. Αλλά αυτό νομίζω πάρα πολύ γιατί είναι Celine Dion.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα που έκαναν τον περισσότερο θόρυβο σήμερα και δεν ξέρω αν το νιώσατε.
1: Εσύ δεν έκανε περισσότερο θόρυβο, την ακούσατε.
0: Σε λίγο θα μάθετε τι απάντησαν οι ακόλουθοί μας στο Instagram poll. Αν δεν έχεις πάει να ψηφίσεις ακόμα, τρέχα τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια ζεστή καλημέρα λοιπόν από εμάς, τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Η Κάτια τι κάνει?
1: Βλέπω το βίντεο που έχει μοντάρει Πεφτίτσι.
0: Πάρα πολύ ωραίο
1: είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό θα το δουν σε λίγο καιρό σε social που έχει μοντάρει η Πεφτίτσι.
1: Ή τώρα μπορεί να το ακούσουν σε άλλο. Ένα, δύο,
0: τρία. Λοιπόν, α, τώρα θα δούμε κάτι άλλο. Για να δούμε τι θα δούμε στο poll.
1: Λοιπόν, poll στο Instagram. Ποιο θα σε έκανε να χαμογελάσεις έτσι λίγο παραπάνω σήμερα? Ένα πρόσμενο μήνυμα, μια μεγάλη έκπληξη ή ένα σας αγαπώ από το σωστό άτομο?
2: Εγώ εδώ πέρα διχάστηκαν οι δικοί μου, ε.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μήνυμα έχει πάρει 29, η έκπληξη έχει πάρει 41 και το σ' αγαπώ 30. Γιατί τόσο?
0: Άρα το 41 θέλουν περισσότερο.
2: Ναι, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Είναι 30-30.
0: Εμένα 40. Ακόμα πιο κοντά. Είναι 27% είναι το πρώτο μήνυμα και μετά είναι 36% και 37%. Δηλαδή έκπληξη είχαν 160 ψήφους και 166 ψήφους. Για 6 ψήφους διαφορά είχε το ένα σ' αγαπώ από το σωστό άτομο.
1: Εμένα παιδιά είναι 14% το απρόσμενο μήνυμα, 44% μια μεγάλη έκπληξη και 42% ένα σ' αγαπώ, από το σωστό άτομο.
2: Κουβά πήρε το σ' αγαπώ.
1: Εγώ είμαι στο μια μεγάλη έκπληξη.
2: Εγώ είμαι στο σ' αγαπώ.
1: Όχι, να έρθουν να μου κάνουν μια μεγάλη έκπληξη και να μου πούνε και σ' αγαπώ.
0: Ναι, και εγώ την έκπληξη θέλω.
2: Και να σε στείλουν μέσω πρόσμενου μηνύματος. Άσε μας ρε Κατερίνα,
1: ναι,
2: είναι όλα μαζί.
1: Μια μεγάλη έκπληξη θέλω που τα ταιριάζει όλα.
2: Μια μεγάλη έκπληξη μέσω ενός απρόσμενου μηνύματος που θα λέει σ' αγαπώ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: όχι. Μαζί με άλλο. Με ένα εισιτήριο για ένα ταξίδι.
0: Εγώ θέλω με
2: κορίτσια.
0: Ένα απρόσμενο μήνυμα το οποίο να είναι δουλειά με καλά λεφτά. Αυτό, αυτό είπα.
1: Κι άλλοι.
0: Όχι αυτοί, τι κι άλλοι.
1: Πόσες δουλειές θέλεις?
0: Για το Instagram εσύ. Κάποιο μεγάλο brand.
2: Δεν πειράζει, θα μας έρθουν όλα αυτά που θέλουμε.
1: Κάνε manifest.
0: Προσπαθώ, δεν πετυχαίνει σε κανένα.
2: Θα τρελαθώ. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εμείς σε πάρα πολύ λίγο, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε την ηχογράφησή σας με την πρωινή συνήθεια. Για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μας τη στείλετε. Οπότε στείλετε τώρα την πρωινή σας συνήθεια στο 6936-646-656. Θέλουμε κι εμείς να μάθουμε πώς ξυπνάτε τα πρωινά σας.
1: Φλωτιά!
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
3: Ζάχαρη στη διάθεση.
2: Και στον καφέ.
3: Στον καφέ, ζάχαρης.
2: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
3: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
2: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
3: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
5: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
6: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
7: Καφεδρομείο. Γιώτα Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
6: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: Πεντανόστιμο.
12: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
9: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
9: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
13: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
9: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
13: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
13: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
9: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
14: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
1: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
11: Για ό,τι

0: μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
1: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
0: Just Handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
2: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
3: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
6: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
5: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
6: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
5: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
6: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
5: Βρείτε μας Μιχαλακία 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
7: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
9: Παίζουμε επιτυχίες.
10: Κάθε ώρα.
9: Κάθε μέρα.
10: Μαντρίδιο.
9: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Και αυτή τη μουντίλα έξω, τσεκ. Ο Voldemort είναι εδώ, τσεκ. Όμως έχουμε και μαγεία, τσεκ. Mad Radio 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα
1: θεάματα με την Κάτια.
0: Νεκτάριο.
1: Έλεος. Έλεος.
0: Και δεν ντρέπεσαι που λες όλα τα ψάρια, ω, σε πείραξε το δικό μου.
1: Εντάξει, ο Μπαρμπούρης, ο Χαβιάρης, τι θα κάνει.
0: Ο Νεκτάριος.
1: Φύγε, βγάλτε την. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τώρα θέλω να σας πω βέβαια για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Λέγεται ουσιαστικά
0: χωρίς... Αν τα καταφέρουν με τον καιρό.
1: Θα τα καταφέρουν χωρίς αποστάσεις. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και συμπερίληψης. Θα γίνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκιας.
0: Εσωτερικό.
1: Ναι, ξεκινάει στις 8.30 και εκεί θα έχουμε Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιότου. Τελικά, εγώ αυτό το είδα να σας πω από την φίλη μου την Μαριάννα την Κατσιμίχα, η οποία δεν θα είναι τελικά.
0: Τι?
1: Γιατί δεν μπορεί, πρέπει να κάνει μάλλον λίγο αφωνία από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα έχουμε Σαβέρια Μαριολά, θα έχουμε Δημήτρη Μπάκουλη, θα έχουμε Δημήτρη Μιστακίδη, θα έχουμε Γιώτα Νέγκα, θα έχουμε τον Απόστολο Ρίζο, Μανώλη Φάμελο και θα έχουμε και τον παπαζό μας που τον έχουμε λατρέψει πλέον εδώ πέρα.
0: Όλοι ναι, όλοι εδώ. Τατουάζ τον έχουμε.
1: Έλα, δεν πες το ψέματα, δηλαδή όλο τον παπαζό πηγαίνουμε.
2: Στο μέτωπο τον έχω βάλει.
0: Και χτυπάει το μέτωπό της με μίσο.
2: Το μέτωπο το έχω βάλει.
0: Τέλος πάντων. Μα τον Θεό.
1: Να σας πω ότι εκεί πέρα θα είναι και η παιδική εφηβική χοροδία των Κουδού. Κουδάπ. Πώς να το πω, Αμαία.
2: Κουδάπ,
1: Αμαία. Επιλογές και θα έχουμε και κάποιους ηθοποιούς, τον Μενέλαο Κυπαρίσι και την Μαριλένα Μόσχου. Γενικά θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, πάρα πολύ σημαντικό. Και τα έσοδα αυτά θα τα δώσουν, έχω μάθει, για την κινητή μονάδα ειδικών θεραπείων για παιδιά και για οικογένειες που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Εγώ όντως θα σας πρότεινα να πάτε να το δείτε. Εξάλλου θα περάσετε ωραία, θα ακούσετε μουσική και θα συνεισφέρετε κιόλας σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Το εισιτήριο να μας πεις πόσο είναι.
1: Νομίζω αν το πάρεις από πριν είναι 10 και αν το πάρεις εκεί είναι 12, κάτι τέτοιο.
0: Α, τίποτα δηλαδή.
2: Τέλεια. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας λοιπόν. Εύχομαι να γίνει, να πραγματοποιηθεί γιατί θα πάρει.
0: Είναι εσωτερικό χώρο, οπότε δεν νομίζω να ακυρωθεί.
1: Είναι εσωτερικό.
2: Πολύ ωραία.
0: Το Κατράκιο Θέατρο.
1: Εξωτερικό είναι.
0: Α, εξωτερικό.
2: Το Κατράκιο είναι εξωτερικό.
0: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω, με ομπρελίτσες πάτε.
1: Εύχομαι.
0: Αλλά πάτε, παιδιά.
2: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μην φύγετε, γιατί σε πολύ λίγο θα σου πούμε το καλό νέο της ημέρας.

0: τώρα.
1: Αλήθεια, παιδιά, είναι. Είναι αλήθεια. Και τώρα θα ανοίξω την Κάτια Νεκτάριος.
2: Έλεος πια! Δεν αντέχω άλλο πια.
1: Αλήθεια, λοιπόν, καλημέρα, τσεκ. Είναι δύσκολη η ώρα, γιατί βλέπεις

0: τώρα έχει λίγο μουντό καιρό, καταλαβαίνω. Αλλά εσύ έχει κάνει τη σωστή απόφαση να έχει ανοίξει το ραδιόφωνο σου και να ακούσει εμά τα κορίτσια στην πόλη που θα σου πάρουμε τη μουντάδα και θα σου δώσουμε κάτι καλό αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω να αφιερώσω το συγκεκριμένο θέμα στην Κατερίνα και τον Πάμπλο, τον γάτο τη.
0: Ωραία.
2: Τον Πάμπλο, λοιπόν, να το αφήσει εκεί.
1: Τον Πάμπλο. Κατερίνα Επάμπλο. Λοιπόν, ακούστε, οι γάτες. Έγινε μια ανακάλυψη από τους επιστήμονες ότι μάλλον έχουν ταυτότητα εντός εισαγωγικών στην ουρά
0: τους. Την παλιά ή την καινούργια.
1: Την καινούργια. Βρήκανε λοιπόν οι επιστήμονες.
2: Εκεί τον πήγα τον Πάμπλο στην αστυνομία τώρα που αλλάζαμε τις ταυτότητες και μου λέγανε α, δεν έχετε βγάλει σωστή φωτογραφία της ουράς, λέει, για να σου βγάλουμε την καινούργια.
1: Κι όμως, παιδιά, να ξέρετε ότι βρήκαν ουσιαστικά ένα χημικό αποτύπωμα το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τις γάτες να αναγνωρίσουν η μία την άλλη. Και αυτό τώρα μπορούν να το πάρουν και να το εξελίξουν.
0: Και γι' αυτό δεν γίνεται την μυρωδιά. Τα σκυλιά έτσι καταλαβαίνουν ότι κάποιον άλλο.
1: Είναι στην ουρά όμως. Βρήκανε που είναι. Ναι.
2: Ο Πάμπλο έχει ταυτότητα στην ουρά.
0: Όλα τα ζώα και από ό,τι φαίνεται. Και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
2: Ναι, εδώ λέει για τις γάτες συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, ο Πάμπλο έχει στην ουρά ταυτότητα. Είναι βγήκε ωραίος.
2: Είναι πανέμορφος ο γάτος μου ο Πάμπλο. Και θα σας αφήσω εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα στρέψουμε τώρα το βλέμμα μας. Πίσω από τα σύννεφα έχει τη αστέρια. Και εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε για εσένα. Μείνε μαζί μας.

0: καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Γιατί εμείς σηκωθήκαμε 5 το χάραμα. Εγώ σήμερα, όχι, το ρίξα λίγο έξω, to be fair. Σηκώθηκα 5.30. Αλλά σηκώθηκα και βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τα αστέρια. Και έκανα την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Και αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Και θα τα πούμε όλα τα ζώδια, θα πούμε μερικά. Λοιπόν, σήμερα πρώτα έχει ο υδροχός. Τι γίνεται, η τύχη σου ανοίγει πόρτες. Μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να σε φτιάξει την ημέρα σου.
0: Άντε ρε υδροχό,
2: Σίγος, σήμερα η γοητεία σου κάνει θαύματα. Αχ, τι ωραία, μια συζήτηση, γνωριμία μπορεί να φέρει κάτι πολύ θετικό. Έχουμε συζήτηση. Δίδυμος, έρχεται ευχάριστη έκπληξη. Ακούς, Ιωάννα, μήνυμα, είδηση ή ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Πολύ ωραία. Άρα είπαμε τα ζώδια που είναι έτσι κάπως τυχερά για σήμερα και έχουν κάτι που εκπέμπει κάτι θετικό.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα μαύρη απλάκωση.
0: Μπορεί να είναι μαύρη μαυριλά και ο καιρός, όμως για κάποιους ανθρώπους είναι μια τυχερή μέρα σήμερα. Ναι. Και εδώ μπορεί να ταυτιστούν με αυτά που έχεις βάλει εδώ πέρα, Βρυσίδα. Ελπίζω και για σένα λοιπόν σήμερα η γοητεία σου να κάνει θαύματα. Είτε πιστεύεις τα άστερα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί του, ελπίζω να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει.

0: με εδώ τα κορίτσια στην πόλη, γιατί θα τη χρειαστείτε. Ο καιρός σήμερα είναι λίγο μουντός. Θα βγει λίγο ήλιος βέβαια, έτσι θα παίζει λίγο κρυφτούλη 9 με 10, αλλά κατά τις 1 η ώρα θα ξεκινήσει λίγο βροχούλα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, εγώ προσπαθώ να το παίξω, ξέρω εγώ του καιρού. 21, ναι, την Πέμπτη, η Παρασκευή γενικότερα έχει πέσει. Από εβδομάδα θα ξανανεύει και θα έχουμε ήλιο.
1: Η πετρούλα της καρδιάς μας εδώ πέρα.
0: Πολύ λάθος. Ούτε η πετρούλα της καρδιάς.
1: Λοιπόν,
0: ούτε η πετρούλα για τον καιρό δεν μπορούσα να γίνει.
1: Σήμερα που είναι έτσι μουντός ο καιρός, έχω να σου πω πού να πας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που ήρθε στην Αθήνα και ξεκίνησε με επιτυχία τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία ημέρα στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα. Το δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, ο Ράμπιτ Βουκουρεστίου USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις πάρα πολλές. Ένα event γεμάτο δράση, εκπλήξεις. Η είσοδος, παιδιά, να σας πω σε αυτό το σημείο, είναι ελεύθερη. Και οι ώρες των αγώνων είναι 5 μετά μεσημβρίας και 8 μετά μεσημβρίας. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να απολαύσετε συγκινήσεις, θεάματα και γενικά δυνατά games.
2: Ωραία, αν δηλαδή σας αρέσουν τα games, αν δεν έχετε κάτι να κάνετε εκείνη την ημέρα και αν θέλετε γενικά να το παρακολουθήσετε, ναι. Να πάτε να το δείτε και να μας πείτε και πώς σας φάνηκε, να μας στείλετε δηλαδή αύριο ένα μηνυματάκι έτσι στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Μέχρι να έρθει όμως το αύριο, πάμε να δούμε τι γίνεται στο σήμερα και στην επικαιρότητα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσεις σε τιτλούς από το newsbomb.gr. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται να ανακοινωθεί η ενίσχυση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί το κυβερνητικό σχέδιο για πλήρη απαγόρευση της
4: πρόσβασης. Μάριο 107.
5: Πού πας?
4: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Cut Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Cut σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Cut Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Cart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
8: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
9: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μην και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
5: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
5: Και πιο αγκαλιαστά.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
5: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
11: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
12: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
13: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή.
19: Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
20: Ωχ, πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
21: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
20: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
21: Αν είναι ο Γρηγόρης...
22: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
20: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
22: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
20: Αλλάζει και το χρώμα?
22: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
20: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
21: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
23: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
24: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
25: Πλακάκια ήδη γίνεις.
26: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Diplo.
1: Hey, I'm Julia Michaels.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: I'm Madison Beer, and this is
5: Mad Radio 107. Place for you.
6: Γιατί θα σιέται η γη.
7: Συγγνώμη, στα τσίρκα πώς ανεβαίνει πάνω στην μπάλα. Ανεβαίνει.
6: Ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
7: Δεν μπορεί να...
6: Κατεβαίνει περπατώντας, δεν πηδάει.
7: Ναι, τσουλάει για να ανέβει.
8: Οι κατσίκες.
6: Τι.
8: Το πέρασες.
6: Ποιοι οι κατσίκες. Α, κατσίκες λέει... σαν ταραμά. Οι κατσίκες έχουν προσφορές στις φωνές. Προφορές στις φωνές τους ανάλογα με την ομάδα που μεγαλώνουν, παιδιά.
8: Α, έχουν local accent.
6: Τύπου χωριάτικα. Υπάρχουν οι κατσίκες που μιλάνε χωριάτικα.
7: Υπάρχουν όμως οι κριτικές κατσίκες.
6: Μπορεί.
7: Αυτές θα είναι καλύτερες.
6: Και οι σουηδικές κατσίκες θα μπορούσαν να υπάρχουν.
7: Πες και για τους παπαγάλους τώρα που γυρίζει.
6: Ναι, και οι μερικοί παπαγάλοι επίσης, παιδιά, να σας πούμε και αυτό, μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν λέξεις με τρόπο που δείχνει ότι καταλαβαίνουν βασικές. Οπότε πρόσεχε τι λες μπροστά στους παπαγάλους.
8: Αυτό το ξέρω.
6: Γιατί μετά μπορεί να σου έρθει μπούμεραγκ πίσω.
7: Δεν είχε ο θείος μου, παιδί μου, παπαγάλο και έφερνε γκόμενες στο σπίτι. Και...
6: Μάνθος φουστάνος.
7: Ναι.
8: Μοναδική μου αγάπη.
7: Δεν έλεγε μοναδική μου αγάπη, έλεγε άλλα γυναικεία ονόματα.
6: Ωραία.
7: Δεν πειράζει. Λοιπόν,
8: αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, στείλ το τώρα στο 6936-646-656 και όχι, δεν θα απαντήσει ο παπαγάλος, αλλά θα απαντήσει ο θείος Ανδρέας.
7: Ακόμα καλύτερο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Άμα δείτε λίγο εκεί πέρα έξω, έχει βγει μια ηλιαχτίδα ήλιο, όπως
1: είναι
0: σας είπα.
1: Είναι
0: μην το χορτάσετε, θα φύγει σε πολύ λίγο. Μπράβο, ναι. Κατά τη μία θα ξαναπέσει νεφιά και βροχούλα. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε όμως.
1: Όχι, μην μου στεναχωριέστε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα μήνυμα το οποίο κάπως νομίζω θα το κωμικοποιήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε. Έχω έναν γείτονα απέναντι ακριβώς από εμένα που κάθε βράδυ φέρνει άλλη κοπέλα στο σπίτι επειδή η γυναίκα του λείπει συχνά σε ταξίδια. Το πρόβλημα είναι. Ότι τον τελευταίο μήνα έχω ξεκινήσει να μιλάω μαζί της. Δεν ξέρω αν πρέπει να της το πω. Και με ποιον τρόπο. Θιέ. Θιέ.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Θα πας και θα της πεις μια μέρα που θα γυρίσει από το ταξίδι, κυρία Τάδε. Τώρα θα πάρω στην κουβέντα, μια και τα λέγαμε για τα ταξίδια. Αν είχε κέρατα. Όχι. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό. Θα πας και θα της πεις, κυρία Τάδε. Πες μια μέρα, κόσμος είναι μικρός, πες. Έμπαινες μέσα στο σπίτι και έβλεπες τρεις γυναίκες. Όχι, ούτε αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω τι θα πεις, πες. Ο άντρας σου, πες, είναι κόπανος, πες. Σπάσει και να βάζω και σε κοφίγει και μην κοιτάξεις πίσω. Γιατί είναι δύσκολο τώρα, είναι δύσκολο. Είναι κόπανος, πες. Ξαναστήκε τον άντρα σου, αυτό θα της πεις. Και βγήκε.
0: Και τον συγχύσαμε τον Θείο Ανδρέα.
1: Ο Θείος Ανδρέας δεν βρήκε τι.
3: Τι να πει, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Μάλλον επειδή δεν ξέρει πώς να το χειριστεί αυτό το ζήτημα και ο ίδιος ο Θείος Ανδρέας.
0: Ναι, συγχύστηκε.
3: Συγχύστηκε
0: είναι
3: αυτό.
0: Και παραδοσιακός τύπος.
3: Ναι.
1: Ρώμα και κόπανος ο άλλος.
3: Είναι κόπανος.
1: Βάζω.
3: Θα σας πω κάτι. Θα να πω εγώ τι θα έλεγα.
0: Τι θα έλεγες.
3: Κοπελιά, δεν χωράς από την πόρτα. Δεν το βλέπεις. Στουκάρεις. Και άμα μου έλεγε γιατί, θα της έλεγα γιατί έτσι έχει κατακαιρωτώσει άλλος.
1: Εγώ θα της έλεγα.
0: Ποιο σηκώνει τον ντεσιπέλ τη φωνή τη.
1: Εγώ θα της έλεγα αγάπη, για σπάσει λίγο τη μέση να χορέψουμε λίμπο. Θα μου έλεγε γιατί, θα της πω. Άστο, έλα να κάνουμε λίγο practice εδώ για να δούμε πώς θα μπαίνει σπίτι από εδώ και στο εξής.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα έλεγα. Εγώ δεν θα μπορώ να μην έμπλεκα κιόλα. Δεν με αφορά να κάνει το απέναντι ζευγάρι.
1: Καλά, εννοείται. Όχι, όντως δεν θα έμπλεκα.
3: Αλληλεγγύη γυναικών, ρε Βρυσίνα.
1: Όχι, Κατερίνα, ούτε εγώ θα το έλεγα.
0: Δεν είμαι φίλη τη, αν ξεκινήσω να μιλάω τώρα. Οπότε μπορεί να μου λέει ότι ζηλεύω, ή ότι εγώ μπορεί να είμαι μία ψερωμένο του, ή ότι μπορεί εγώ θέλω να τη λέξω τον άντρα. Γιατί έχει συμβεί σε φίλη. Πώ να μην συμβεί σε γειτόνισσα, καταλαβέ. Άστο να πάει στο καλό, γιατί να μπλέκει. Πρέπει να πα να πει την αλήθεια και να μπλέξει. Μπορεί να σου κάνει ότι
3: μήνυση γιατί, επειδή για τη ότι ο άντρα γερατώνει.
0: Δυσφήμιση. Ναι.
1: Ταιριάζει,
0: να μπλέξεις.
1: Ταιριάζει
0: να...
1: και με την ζούση συζήτηση που έχουμε μετά.
0: Συμφωνώ στο να. Ναι, έχεις δίκιο. Θα το κλείσουμε τώρα. Συμφωνώ στο να μπλέξεις όταν είναι μια φίλη σου γιατί πραγματικά την αγαπάς. Τώρα είναι γειτόνισσα, δεν μπορείς να ασχολείσαι κανένα. Δεν είναι βία που εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καταλαβες.
3: Ναι.
0: Αυτό ας το μόνο.
3: Λοιπόν, εάν έχεις κι εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς, ξέρεις που θα βρεις τον Θείο Ανδρέα εκτός από το σταθμό μας που μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου. Τα διλήμματά σου και ό,τι θέλεις στο 6936-646-656 μπορείς να το βρεις και στο TikTok πατώντας Θείο Ανδρέα και εκεί θα βρεις πολλά πράγματα που, και πολλές συμβουλές που δίνει. Σε λίγο λοιπόν συνεχίζουμε με μια juicy ερώτηση. Είναι προτιμότερο να πεις κάτι που θα πληγώσει τον άλλον ή να του το αποκρύψεις? Για πες μας και τη δικιά σου γνώμη.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά πια. Η ώρα είναι 8:51, πρώτα λεπτά. Ελπίζω να έχετε τελειώσει και τον καφεδάκο σας και να έχετε φτάσει και στις δουλειές σας. Να πω καλημέρα και σε τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που μας ακούτε εκεί καθημερινά και το ξέρουμε γιατί σας πετυχαίνουμε.
1: Έχω σταματήσει το λόγο, το έχει πιάσει μονότερμα.
0: Ναι.
1: Το έχω πει 2-3 φορές και το έχει, κάθε μέρα τους χαιρετάει.
0: Τους χαιρετάω γιατί τους ακούω κι εγώ. Ναι. Όταν παίρνω ταξί για να φύγω από την εκπομπή, να ξέρεις, πετυχαίνω πολλές φορές που ακούνε Madrid. Τέλος πάντων, τώρα ήρθε η ώρα για την πιο juicy συζήτηση της ημέρας.
1: Και η ερώτηση είναι: είναι προτιμότερο να πεις κάτι που θα πληγώσει τον άλλον ή να το αποκρύψεις?
2: Αποκρύψεις.
1: Να τον πληγώσεις.
0: Και εγώ.
1: Αποκρύψεις.
0: Τελικά τώρα να τον πληγώσεις. Πριν έλεγε ζωή.
1: Περίμενε, είναι ανάλογα τον άλλον. Άμα είναι στο γηστηγή τόνισα που ξεκίνησα να μιλάω πριν μια εβδομάδα, γιατί να ασχοληθώ μαζί τη. Αν ήταν κάποιος άνθρωπος στη ζωή μου, να του το πω. Ακόμα και αυτό θα ήθελα να κάνω και σε μένα. Όπως ένας φίλος μου, παράδειγμα που είμαστε τώρα που ξέρετε. Mm-hmm. Αν δεν θέλει να μου δώσει αυτό το πράγμα που μου είχε δώσει, που μου είχε δανείσει, αν δεν το θέλει να μου το δώσει, να μου το πει. Να υπάρχει μια επικοινωνία. Βρυσίδα, το χρειάζομαι. Βρυσίδα, θα το δώσω σε άλλη κοπέλα.
0: Άλλο κάτι αυτό, βρε, άλλο
1: να μου το πει, να με πληγώσει. Να με πληγώσει που θέλει τελικά να μην μου το δώσει, να μην το αγοράσω, παρά να με αφήσει έτσι.
2: Άλλο αυτό, αυτό είναι στην μεταξύ. Περίμενε, παιδάκι μου. Αυτό είναι στην μεταξύ σας σχέση. Εδώ πέρα η ερώτηση είναι για κάποιον τρίτο. Δηλαδή, έμαθα ότι αυτός είπε αυτό για σένα.
1: Ναι.
2: Εγώ εκεί δεν θα ανακατευτώ.
1: Περίμενε, παιδί μου. Αν είναι κάτι τόσο απλό το ότι έμαθα ότι έκανα ξέρω ένα άλλο δεν ασχολείσαι.
2: Έμαθα ότι σε κερατώνει ο γκόμενό σου.
1: Αυτό θα το πεις άμα είναι μια φίλη σου.
2: Εγώ δεν θα το πω. Να το πει κάποιο άλλο.
0: Εγώ θα το πω και γενικότερα καλύτερα να λέτε τις αλήθειες όσο και αν πληγώνουν τους ανθρώπους και εσάς τους ίδιους, παρά να ζείτε σε ένα ψέμα και, και οι υπόλοιποι να γνωρίζουν την αλήθεια. Συμφωνώ. Και να ζείτε μεταξύ σας μια ψεύτικη φάση.
2: Εδώ πέρα μας έχει στείλει μήνυμα ο Κωνσταντίνος και δεν είναι ο γειτονάς μου. Κωνσταντίνε, στείλε και εσύ. Ο οποίος μας λέει ουσιαστικά ότι εμένα μου έχει τύχει να με πληγώσουν και δεν θα ήθελα να ξαναμάθω κάτι αντίστοιχο.
1: Ρε παιδί μου,
2: είμαι μαζί του.
0: Ο καθένας μπορεί να θέλει να ζει στον κόσμο του.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εγώ θέλω να ζω στον κόσμο μου. Τέλος πάντων, παιδιά, πληγωστικό, μη πληγωστικό, λες, δεν λες. Ό,τι είναι τώρα. Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ όπως καταλάβατε. Εμείς όμως πρέπει.
1: Υπάρχει μια λέξη.
2: Όχι, παιδί μου, τώρα την έβγαλα. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε και να βγάλουμε και άλλες τέτοιες λέξεις.
0: Πληγωστικά.
2: Πληγωστικές λέξεις. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να βγάζω τέτοιες.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο Μπαμπινιός της καρδιάς μας είναι κάτι.
2: Έλα, ρε, γράφω. Θα ανοίξω δικό μου λεξιλόγιο.
1: Ωραία, θα τα τελειώσω.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά θέματα, θα έχουμε περισσότερη διάθεση. Θα σου πούμε τι γίνεται γενικά. Θα έχουμε τα ρο, θα παίξουμε παιχνίδι. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Θα μα στείλει εσύ
0: στο 6-9.
2: Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Θα μα στείλει εσύ στο 6-9. Κάθε παιδί μου να πω. Θα μας στείλεις εσύ στο 6936646656 τη λέξη παιχνίδι και θα παίξεις μαζί μας τη λέξη τερό και θα μάθεις το μέλλον σου. Διάλεξε και πάρε γρήγορα.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to MAD. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο ήχος

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
6: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου.
7: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
6: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε!
9: Το βρήκατε!
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
13: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
14: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
13: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
15: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
16: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
17: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
18: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
19: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι.

0: ολόκληρο πολείο. Το λέει και η μαμά μου γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
0: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
2: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
3: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
4: Τι να φανταστώ?
3: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
4: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
3: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
4: Και για τα μικρά μας?
3: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
2: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
3: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
2: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
3: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
5: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
8: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
7: Παίζουμε επιτυχίες.
8: Κάθε ώρα.
7: Κάθε μέρα.
8: Μαντρίδιο.
7: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
9: Σεπτεμβρίου, κλείνει ο μήνας, κλείνουν τα πάντα όλα, κλείνει η βροχή. Τι να κλείσουμε κι εμείς, να πάμε σπίτια μας λίγο να κοιμηθούμε, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε την Ιταλίδα συγγραφέα Φρανσέσκα. Τι ήτανε, Ιταλίδα, λάθος, περίμενε, πέρι να το πω στα τέτοια, μπέρδεψα, έβαλα γαλλικό. Μισό. Φρανσέσκα Διοταλέβη.
10: Καλό.
9: Διοταλέβη. Ναι. Λοιπόν, έρχεται στην Αθήνα. Θα γίνει ουσιαστικά μια συνάντηση στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών που βρίσκεται Πατησίων 47.
10: Ωραία. Και αυτή στις 6.30.
9: Τώρα, ναι, στις 6.30. Και θα παρουσιάσει ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει που λέγεται Με την δική σου ματιά μονάχα.
10: Ωραία.
9: Αυτό να ξέρεις ότι ήταν και υποψήφιο για να πάρει βραβείο το 2019. Στρέγγα.
10: Okay.
9: Το βιβλίο λοιπόν αφηγείται την ζωή μιας διάσημης φωτογράφου.
10: Okay.
9: Η οποία σου δίνει ουσιαστικά όλο της το υπόβαθρο και κάπου καταλήγει. Δεν θέλω να σου κάνω spoiler γιατί πραγματικά αξίζει αυτό το μυθιστόρημα να το βρεις, να το διαβάσεις.
10: Θα έχει και μεταφράστρια από ό,τι ξέρετε.
9: Εννοείται ότι θα έχει μεταφράστρια.
10: Δεν χρειάζεται ιταλικά.
9: Όχι, δόξα τον Πανάγαθο. Αλλά επίσης θα υπάρχει από ιταλικά στα ελληνικά και νομίζω θα υπάρχει και στα αγγλικά.
10: Ωραία.
9: Τέλος πάντων, η είσοδος θα είναι δωρεάν. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να πας να το τζοϊνάρεις. Βέβαια, κάνε μια κράτηση θέσεις, γιατί ξέρεις πως πάνε αυτά. Αν είναι φύσκα, είναι φύσκα και δεν

0: συμβαίνει μετά που να παρακαλά.
1: Όσοι ήσαν φαν για τα βιβλία, μπορείτε να πάτε εκεί. Όσοι είστε φαν για μπασκετικά γεγονότα, έχουμε το γεγονός που σήμερα ολοκληρώνεται στην Αθήνα, που ξεκίνησε με επιτυχία τη Δευτέρα. Τι είναι, η τελευταία μέρα στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα. Το δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Qualcomm, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγα. Υπόσχονται θεάματα και συγκινήσεις. Ένα γεμάτο λοιπόν event με γεμάτο δράση, εκπλήξεις. Είναι είσοδος ελεύθερη και ώρες αγώνες έχει 5 και 8.
0: Αχ, αυτά ήταν λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν, παιδιά, για σήμερα. Μη φύγεις, γιατί σε λίγο έχω μερικά beauty tip που ίσως σου φανούν χρήσιμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπεις τον ήλιο και σου έχει φτιάξει τη διάθεση. Είναι γιατί τώρα η Κατερίνα λάμπει. Η Κατερίνα τον έφερε.
1: Απ' τη χαρά της λάμπει. Όταν σας λέει τα beauty tips.
0: Ωραία, ναι, τέλεια.
1: Δύο ηλίθιες και ένα ψέμα.
0: Σταματήστε, βεδέπια και τα δύο. Λοιπόν, Madrid 106,2. Ακούσα, αλλά το κατάλαβες αυτό φυσικά από τα κορίτσια στην πόλη που δεν έχουμε συνοηθεί για το ποιος θα πει το καλημέρα. Και σε λίγο, όχι σε λίγο, τώρα δηλαδή, η Κατερίνα που λάμπει θα σου πει.
1: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics. Μη μου πείτε ότι δεν σας τα λέω. Πάμε λοιπόν να σας πω το νούμερο ένα hack για τα πρωινά που βιαζόμαστε. Αν ξυπνήσατε, ετοιμάζεστε για γραφείο και θέλετε μια σούπερ ελαφριά κάλυψη, αλλά έχετε στο νεσεσέρ σας μόνο foundation με full κάλυψη, τι πρέπει να κάνετε, παιδιά? Πολύ απλά. Παίρνετε την ενυδατική σας και την αναμειγνύετε με το foundation σας και τσουπ, φτιάχνετε έτσι τη δικιά σας BB cream στο δευτερόλεπτο.
0: Ενυδατική για το πρόσωπο, για το σώμα.
1: Για το πρόσωπο, αφού στο πρόσωπο θα το βάλεις στο foundation.
0: Ναι, απλά επειδή λέει απλά ενυδατική.
1: Ενυδατική
0: προσώπου. Μαζί μου προσώπου. Α, προσώπου.
1: Ναι, γιατί η σώματος είναι πολύ παχύρευστη σε σχέση
0: αυτό
1: με το πρόσωπο.
0: Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί να σκέφτεται και κάποια κοπέλα του σώματος.
1: Ναι, όχι. Προσώπου λοιπόν την ενυδατική. Βέβαια, να τα λέμε και αυτά, αν έχετε ανακαλύψει το No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics, δεν χρειάζεται καν να κάνετε αλχημίες, παιδιά. Γιατί η υφή του είναι από μόνη της έτσι ένα με το δέρμα. Είναι
0: όλο το τατουάζ σου που κάλυψες ένα.
1: Ναι. Και μάλιστα είναι και πολύ ελαφριά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι καλυπτικό, σημαίνει και βαρύ. Το έχουν κάνει έτσι υπερφυσικό το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι ένα προϊόν που το βλέπετε παντού. Έχει γίνει τρελό viral και αξίζει πραγματικά. Σου προσφέρει έτσι luxury αποτέλεσμα. Σαν να πέρασες από επαγγελματία make-up artist, αλλά με ελάχιστα χρήματα. Βρείτε όλη τη σειρά λοιπόν από τα επιλεγμένα προϊόντα της Emanuela Cosmetics και στα Hondo Center, αλλά και online παρακαλώ στο emanuelacosmetics.com. Και να σας πω και ένα fashion tip, έτσι γρήγορο και για τους φίλους μας, τους άντρες που μας παρακολουθούν, ότι παιδιά, κορίτσια και αγόρια τούτης της πόλης, αν αρχίσετε να κάνετε layerings με τα μπορντοκαφέ, καφέ, μπέζ και τα λοιπά, θα είστε τελείως με στην τάση. Είναι ένα πολύ ζεστό χρώμα που άμα ανοίξετε τα καφέ όλα, τα καφετιά, και κάνετε με μόκα, με μπορντο καφέ, καφέ και τα λοιπά, βγαίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που είναι τάση του φθινοπόρου.
2: Όχι μόνο του φθινοπόρου, αυτό αναξέρετε γενικά νομίζω ξεκίνησε και όλα από πέρυσι να έρχεται και τώρα.
1: Ναι, τώρα καθιερώθηκε.
2: Εγκαθιδρύθηκε εδώ πραγματικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κρατήστε αυτά τα δύο tips, ένα για το make-up, ένα για το outfit, και δοκιμάστε τα με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης θέλω να μου είστε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον, ποιο είναι το ριζικό σας, γενικά αν θέλετε να σας απαντήσω σε μία ερώτηση που σας καίει, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με παρακαλέσετε. Όχι. Μπορείτε όμως να στείλετε στο Viber σταθμού μας 6936 646 656 την λέξη ταρό και ως διαμαγείας θα σας καλέσω και θα σας απαντήσω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα έλεγε σήμερα για βροχές και τι να σου πω, η ενέργειά μας σήμερα έχει πάει τόσο καλά που
1: έχει αλλάξει τον καιρό.
0: Καλά, κάτσε να δεις. Εγώ τώρα που θέλω να κάτσω σπίτι όμως, θα κάτσω να κάνω εκεί έναν χορό της βροχής και θα σου πω.
1: Όχι. Κατά τη μία όντως θα βρέχει και θα ξαναπέσει στην ευχιά. Οπότε απολαύστε τώρα όσο μπορείτε. Και θα απολαύσετε τώρα τη μία και μοναδική Κάτια Νεκταρίου που λέει τα.
0: Και για να δούμε αν έχουμε και κάποιον ακροατή εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Ραφαέλα.
0: Γεια σου Ραφαέλα. Ομόφωνα. Ραφαέλα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά?
2: Ναι.
0: Ω, Κύπρια είσαι, Κυπρέα.
2: Όχι, Ροδίτισα.
0: Ροδίτισα.
3: Κοίτα πόσο μοιάζουν όμως το τραγουδιστό που έχετε στη φωνή.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μου, μήπως έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις για να σου ερμηνεύσω την κάρτα σου? Hello.
2: Ναι, θα ήθελα τα ερωτικά μου.
0: Τα ερωτικά σου, ωραία τα βλέπω εδώ πέρα πάντως. Το Two of Cups σου έχει έρθει, δύο κούπες δηλαδή. Για να καταλάβεις, είναι δύο άνθρωποι που ουσιαστικά μοιράζονται τις κούπες τους. Είναι να έρθει κάτι λογικά στην ζωή σου, το οποίο θα είναι αρκετά σημαντικό και θα έρθει για να μοιραστείτε κάποια κοινά πράγματα. Δεν διευκρινίζει το αν θα μείνει, το αν θα είναι δηλαδή κάτι πιο μόνιμο, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι κομβικό. Θα έρθει δηλαδή και θα σου ταράξει τα νερά.
3: Οπα.
0: Ευχαριστήσου το θα πω εγώ.
3: Τι γίνεται?
1: Ευχαριστήσου το λέει, οπότε είναι καλά νερά που ταράζονται.
0: Ναι,
3: Ραφαέλα, μήπως έχει έρθει αυτό ή δεν το έχει συναντήσει ακόμα?
2: Έχω ένα, αλλά...
0: Ήρθε κι άλλο?
1: Όχι, καλέ.
2: Άλλος με γουστάρει.
0: Ήρθε να τα ταράξει τα νερά του άλλος, να ξέρεις Ραφαέλα.
1: Ταράζει τα νεράκια.
0: Δύο κιόλας, δύο οι κούπες. Μοιράζονται μάλλον εσένα. Μια χαρά.
1: Άπα καλέ, τι λες?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Παιδιά, μοιράζονται ενώ συναισθηματικά την κοπέλα. Ότι θέλουν και δύο.
1: Α, γιατί η κοπέλα φαίνεται πολύ σοβαρή. Δεν έχει πλέξει ακόμα ποιον θέλει.
0: Όχι, θα δούμε. Αλλά αυτοί μοιράζονται κάτι κοινό. Πρακτικά αν το
1: σκεφτείς. Θέλουν και δύο ότι είναι Ραφαέλα. Τι κάνουμε Ραφαέλα, όταν είστε έτσι ωραίες και μοιραίες? Να κάνουμε.
0: Ναι, Ραφαέλα.
2: Τι να κάνουμε, μας οι κούκλες.
3: Αγάπη μου, θα τρελαθώ.
0: Λοιπόν, άκου, Ραφαέλα, αυτό που θα σου πω εγώ είναι πάρε αποφάσεις και ζήστε στο έπακρον.
1: Μπράβο, Ραφαέλα.
0: Κάτια τώρα πες.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Κάτια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ραφαέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Φιλάκια πολλά. Ελπίζω να επιλέξεις σωστά.
1: Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
3: Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, οπότε στείλτε μας τώρα που μ' ακούτε στο 6936-646-656 το ηχητικό σας μήνυμα με την ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σε δικάσουμε 100%.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 28 η ώρα. Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Πια εμείς που είμαστε πρωινοί τύποι, οι υπόλοιποι είστε τώρα στη διαδικασία, αλλά θα τα καταφέρετε, πιστεύω, γιατί τώρα βγήκε και ο ήλιος να σας βοηθήσει λίγο παραπάνω. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Maker, την οποία λατρεύω να πω σε αυτό το σημείο. Στο τελευταίο λοιπόν επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Giglio, Monkey, Mod Kid και Ζωή. Ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Ποιο σου έμεινε περισσότερο και ποιον θα ήθελες να δεις να φτάνει μέχρι τον τελικό? Θέλω να μου το πεις αυτό. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού του Mad Radio στο 6936-646-656 και μπες και στο mad.gr για να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop. Δες και το επόμενο επεισόδιο του
1: Nix Drop 100 λεπτά.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
9: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
8: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
9: Για τις τιμές και τις προσφορές.
8: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
9: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο 2645. 26062.
9: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
8: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
10: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails,
2: με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails. Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στο Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
10: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
11: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετώλο Καρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
17: Παπαγαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
14: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγαλίνο.
17: Παπαγαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
19: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
20: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
19: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
20: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
19: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτο επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
20: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
21: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
22: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
23: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
22: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
23: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
23: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
22: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
23: Υπερσύνδεση. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
22: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
23: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
22: Τηλέφωνο 2641091760.
23: Κινητό 6945-3627-08.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
1: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
3: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
3: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. The Hits. Roxanne, Roxanne. This is fame, not this is me. The Hit Makers.
1: Arizona Service.
2: Future.
3: What's going on?
4: What's going on, man? This is Drizzy Drake.
5: I'm Blackberry.
0: And the Hit Radio. Nat Radio 107. Plays for you.
6: Είχε πολλές φίλες και συμφοιτήτριες. Εν τω μεταξύ, επειδή μου έλεγε να πάω μερική και να συνεχίσουμε εκεί τη ζωή μας, κάποια στιγμή είπα: Οκ, ας ψάξουμε δουλειά και ας το οργανώσουμε. Και τότε αυτός μου είπε: Τελικά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να μείνουμε μαζί. Καλύτερα να νοικιάσεις εσύ ένα σπίτι στην Αμερική. Α, δηλαδή μόνη της.
7: Μόνη της. Να πάει στην Αμερική να νοικιάσει, ώστε να έχουν εκεί μια ελεύθερη σχέση.
6: Οκ, είπε αυτή. Κάτσε να νοικιάσω ένα σπίτι μόνη μου στην άλλη άκρη του κόσμου. Κανένα πρόβλημα. Άλλη κι αυτή.
7: Εγώ το ακούρεση. Μπορεί να ήθελε να πάει να ζήσει το American Dream.
6: Ωραία. Τελικά χωρίσανε.
7: Δεν έχει λεφτά, πάει.
6: Αυτή έμεινε στην Ολλανδία για κάποιο λόγο. Μάλλον δεν μπορούσε να περάσει την Αμερική.
7: Δεν βρήκε σπίτι που να τη αρέσει.
6: Με λίγα λόγια πήγε μέχρι την Αμερική για να γνωρίσει τη ζωή του και κατέληξε στην Ολλανδία να γνωρίζει τη δική τη.
7: Αυτό είναι το πιο όμορφο. Άρα, κατέληξε να γνωρίσει τη δική
6: τη. Ναι, απλά δεν έχει κάτι αρνητικό αυτή η ιστορία. Ενώ μπορεί και αυτό αντίστοιχα να μην είχε σκεφτεί κάτι, να μην του βγήκε, να μην του λειτουργήσε. Ενώ δεν νιώθω.
7: Συγγνώμη. Ήταν να μείναμε ζει, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Και μετά λέει, έλα να νοικιάσει μόνη σου σπίτι. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω.
6: Ενέρεση, αλλά μισό λεπτό. Επίσης τη το είπε. Δηλαδή, δεν είναι ότι την άφησε να έρθει εκεί πέρα και τη είπε: Καλώς ήρθες, βρε σπίτι. Ενώ τη το έδωσε. Μπορεί εκεί να μην το κατάλαβε. Τη το έδωσε. Τη έλεγε: Πήγαινε να μείνει κάπου μόνη σου, παιδί μου. Είναι πολύ νωρίς.
7: Συντάξει, έδωσε και πάλι. Είναι δύσκολο να μετακομίσει σε Αμερική για να έχει μια ελεύθερη σχέση με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν τελικά θέλει να είναι μαζί σου.
6: Κοίταξε να δει.
8: Εδώ έχει. Να μετακομίσει σε Αμερική να τον ξέρει ένα μήνα τον άλλο τον άνθρωπο.
6: Να σα πω κάτι. Εγώ βλέπω ότι η φίλη εδώ είχε τάσει φυγή. Ήθελε να πάει έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό ναι. Δεν πήγε στην Αμερική όμως, κατέληξε στην Ολλανδία. Κάτι είναι και αυτό. Από το Λότελα καλύτερα.
7: Και Παναγιώτενα. Να σου πω κάτι. Κατέληξε ότι θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό τη. Καλά, έκανε να ανακάλυψει τον εαυτό σου, κορίτσι μου, και βρει κάτι πιο κοντά. Πε ναι. Κάτι πιο κοντά. Ναι. Ναι. Ναι. Τι λοιπόν, παιδεύει τώρα με αεροπλάνα.
6: Εγώ λέω ότι κανένα από του δύο, δύο δεν είναι ένοχο.
7: Ωραία.
6: Αθώνουμε του πάντε.
7: Ωραία, αθώο.
6: Ένα, δύο, τρία.
7: Αθώα.
6: Αθωθήκατε όλοι. Η απόφαση βγήκε λοιπόν και πολύ δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο τι θα κάνουμε, θα παίξουμε μαζί το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 6656 να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει πάλι ψέματα.

0: αγαπημένη μας Ανούλα μας ξεσηκώνει τώρα, ειδικά που είναι και η ώρα του παιχνιδιού μας.
1: Και αντί να φωνάξουμε παιχνίδι, θα πούμε δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
0: Είναι το νέο μας μότο. Επειδή κάποια...
1: Είναι με φωνούλα όμως.
0: Ήθελε... Ναι, ναι.
1: Είναι κανονικά δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
0: Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Ναι, είναι το παιχνίδι μας, λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, το οποίο είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λέμε τρεις φράσεις και πρέπει να βρείτε ποια λέει ψέματα. Να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Κατερίνα.
2: Ξέρω να κάνω νύχια και μάλλον θα ανοίξω δικό μου μαγαζί, έτσι πως πάει.
1: Λοιπόν, Κάτια. Κουρεύομαι και βάφω τα μαλλιά μου μόνη μου πολλές φορές.
0: Βρυσίδα. Μαγειρεύω για τον εαυτό μου αλλά και για τους άλλους.
1: Για να δούμε ποια λέει ψέματα. Στείλε μας τώρα στο 6936 46 656 για να σε καλέσουμε.

0: καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τον ακροατή στο τηλέφωνο. Τι, δεν τον έχουμε ακόμα. Περιμένει τώρα τον έχουμε. Γεια!
1: Γεια!
0: Πού βρίσκεσαι, ακροατή μας, και πώς σε λένε?
1: Είμαι ο Γιάννης και βρίσκομαι στην κίνηση της Κηφισίας.
2: Νόμιζα θα λέγε στην Κίνα.
0: Στην Κίνα, ναι, και εγώ αυτό νόμιζα. Στην κίνηση της Κηφισίας. Α, έχει κίνηση,
1: ναι,
2: μωρέ. Α, να πάνε, Γιάννη.
1: Απορώ ποιος δουλεύει. Πες μου, ποιος δουλεύει.
2: Όλοι μας.
0: Με τέτοιο καιρό.
2: Παράνομο θα πρέπει να είναι.
0: Με τόση κίνηση δουλεύει. Λοιπόν, θα σου πούμε ξανά τις φράσεις του παιχνιδιού για να μας πεις ποια λέει ψέματα. Λοιπόν, για να υπενθυμίσουμε και τον κόσμο που μας ακούει αν άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Πάμε.
2: Εσύ είσαι έτοιμος, Γιάννη μου?
1: Yes.
2: Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα. Ξέρω να κάνω νύχια και μάλλον έτσι όπως πάει θα ανοίξω δικό μου μαγαζί.
3: Κάτια. Κουρεύομαι και βάφω τα μαλλιά μου μόνη μου πολλές φορές. Βρυσίδα.
0: Μαγειρεύω για τον εαυτό μου αλλά και για τους άλλους.
3: Για να δούμε ποια λέει ψέματα.
1: Η Κάτια.
0: Κάτια.
2: Δεν το βρήκες, Γιάννη μου.
0: Δεν βλέπει ο Γιάννης μάλλον τα βίντεό μου που κυκλοφορώ στη μέση.
2: Ναι, δεν τη βλέπεις που είναι κακοκουρεμένη όλη την ώρα.
0: Αχ, συγγνώμη, κάτι μου ξέφυγε.
3: Ρε στην Κατερίνα, τώρα.
2: Το κράταγα.
3: Όλα, τι να κουκουρεύει.
2: Όταν είσαι.
0: Πλάκα έκανε, μόρε και εσύ. Η Κατερίνα λέει ψέματα, δεν ξέρει να κάνει νύχια.
2: Ξέρω.
0: Και δεν θα ανοίξει δικό της μαγαζί.
2: Ξέρω να κάνω νύχια.
3: Αλλά δεν θα ανοίξει δικό της μαγαζί.
2: Αλλά δεν θα ανοίξει δικό μου μαγαζί.
0: Α, ξέρει να κάνει νύχια.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το ήξερα το και εγώ.
2: Να ξέρει, τελείω αισθητική.
0: Από εκεί.
2: Από εκεί μάθαμε νύχια, όνειχο τέτοια. Δεν ξέρω τι.
3: Δεν σκοπεύει να ανοίξει μαγαζί.
0: Δεν πειράζει. Δεν το βρήκε, Γιάννη μου, δεν πειράζει.
2: Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Γιατί.
2: Δεν πειράζει, θα είσαι τυχερός μέσα στην ημέρα σου. Ελπίζω εκεί λίγο πιο κάτω από την Κηφισίας να ανοίξει ο δρόμος και να πας γρήγορα στην δουλειά σου.
0: Θα ανοίξει. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες.
2: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Και μερικές φορές τι χρειάζεται? Μία πρόταση, ρε παιδάκι μου, για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Και εμείς είμαστε εδώ για να σου το δίνουμε αυτό κάθε 9:53, 10 παρά. Σου δίνουμε την ώρα του για το
1: Quote of the Day.
2: Δεν έχει σημασία λοιπόν πόσο αργά προχωράς, αρκεί να μην σταματάς. Κομφούκιος.
3: Έτσι. Δεν έχει σημασία ποιον ακούς, αρκεί να ακούς. Κατερίνα.
2: Τέλος πάντων, κράτα αυτή τη σκέψη, είτε τη δική μου, του Κομφούκη δηλαδή, είτε της Κατερίνας, όπου κι αν πας σήμερα, γιατί εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρέα μας. Τέλος, βάζουμε τελεία για σήμερα. Ήμασταν μαζί σας τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
3: και η Κατερίνα Πευτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν.
2: Ντουράν, τόσο καλό που το λες και 150.000 φορές.
0: Ωραία, να ανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο.
2: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο 7 με 10, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσιμπανέιρο.
3: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Ride με τον Πέτρο Τεδαφίλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
3: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, η τούτη στις πόλεις. Φιλάκια!
2: Άιντε, τσαο!
0: Φιλάκια πολλά, bye! Hot
1: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό. Μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
10: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
11: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
12: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
11: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
13: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
14: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
15: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
16: Εντάξει, αμάντια.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γη, ρο,
4: δικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
8: Τυρόπιτα!
7: Ή μήπως κρουασάν.
8: Α, δεν αντέχω άλλο.
9: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
10: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
9: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
11: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πράκτικα. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
14: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
13: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
14: Α, τόσο απλά.
13: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
15: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
16: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
17: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
18: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
17: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
18: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
17: Έχεις εξειδικευμένο σέρβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
18: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
17: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
18: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
19: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
20: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
19: Όχι.
20: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
19: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
20: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
19: Μα.
20: Τότε τι ασφαλές?
19: Η χώρη του όμως.
20: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
0: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
1: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
21: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30

0: αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
1: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
2: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
4: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και εξού ζώων. Οι ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
6: Κάθε ώρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Μαντρίδιο.
5: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Around the world.

0: it's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
6: Ζάχαρη στη διάθεση.
5: Και στον καφέ.
6: Στον καφέ, ζάχαρης.
5: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
6: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
5: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
6: Δεν είναι απλώς καφές. Δεν είναι απλώς coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
7: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η πρίτ με εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
8: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
9: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
8: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
10: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
9: Πάμε για έναν Άκη.
11: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58 528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
12: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
13: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
12: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
14: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία.
2: Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβής Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
16: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
15: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
16: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
15: Άμα προλάβω.
17: Τυροκομικά Βασιλείου.
18: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
17: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
18: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του fish bar.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
23: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
22: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
23: Αν είναι ο Γρηγόρης...
24: Μπαμπρίς, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
22: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
24: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
22: Αλλάζει και το χρώμα?
24: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
22: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
23: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
25: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
26: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότσι 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Γυρο-δικείο!
5: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
6: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Βουλούμασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
10: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
10: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
11: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
10: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
11: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
11: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
10: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
12: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
13: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
14: Για πες! Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
15: Κουλούρι.
14: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.

0: από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
2: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
3: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
4: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
3: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
4: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
3: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
4: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
3: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
4: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
5: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
7: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
7: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
6: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
8: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
9: Κάθε ώρα,
8: κάθε μέρα. Μαντρίδιο, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Watashi wa sta. Stop. Miga.

0: Μάτρε 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος για Yamaha και CF Moto.
5: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
6: Στο απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς. Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει.
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση.
12: Το βρήκατε.
11: NS95 Cafe Bar. Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, back to school. Με μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη, σχολικές τσάντες, Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη, κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-28017.
13: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
13: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
16: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
18: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
21: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
21: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
20: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
22: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
23: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
24: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
25: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
24: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.

0: Pod Radio. Pod Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, Terracot Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracot Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracot Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
9: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
10: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
11: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά κι αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
12: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν! Μίστερ Φόουν!
0: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
1: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
13: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
14: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
15: Τι να φανταστώ?
14: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
15: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
14: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
15: Και για τα μικρά μας?
14: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
15: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για

0: που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
1: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
4: Madrid
3: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: πάει.
1: Τι ραδιόφωνο ακούς? Τι απαντάς? Εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
5: Mad Radio 107.
1: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ. Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
5: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
5: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
5: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 06062.
5: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
9: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
9: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
6: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 5829 και 6984-6965-82.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Δεν παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει
2: τις καλύτερες επιτυχίες.
3: Mad Radio
1: 107.
3: Επιτυχίες μπροστά.

0: Μαντρίδιο
1: 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
6: Γυρο-δικείο!
7: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά, με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετώλο Καρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
14: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
13: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
14: Α, τόσο απλά.
13: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου.
15: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
16: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
17: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
18: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
2: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
0: Όχι.
2: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
0: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
2: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
0: Μα.
2: Τότε τι ασφαλές?
0: Η χώρη του όμως.
2: Η χώρη, λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
6: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
19: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai. Αφίπα

0: Τι λέει το όνομά του? Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
1: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
2: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
3: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
4: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
3: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
4: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
3: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
4: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
3: Βρείτε μας Μιχαλακία 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
5: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
7: Κάθε ώρα,
6: κάθε μέρα.
7: Μαντρίδιο,
6: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
8: Άνοιας, φροντίδας και αυτονομίας. Αυτό είναι το διαμαντάκι φέτος που έρχεται από την Μπερνινάλε, να το πω σωστά στα ιταλικά, με πάρα πολλά βραβεία. Και τρίτον, οι προβολές γίνονται παντού, έτσι, στο Άστρο, στο Δαναό, Όπερα, Μέγαρο, Στέγη, Τριανών, Φλόιντ, με εισιτήρια των 8 ευρώ. Με λίγα λόγια, 12 μέρες σινεμά και αρκετή απόσταση από το Netflix ή όποια άλλη πλατφόρμα χρησιμοποιείς.

Να εδώ στο Madrid 106,2 και με αφορμή τις νύχτες πρεμιέρας που έρχονται σήμερα, το debate της ημέρας έχει να κάνει με τους συνεφίλ μου. Πρέπει τελικά οι ταινίες των streaming πλατφορμών, δεν θα πω ελληνικά σήμερα, το έχετε καταλάβει αυτό και ούτε χθες τα είπα, αλλά και σήμερα θα τα πω, streaming πλατφορμών να αποκλείονται από μεγάλα φεστιβάλ και βραβεία αν δεν προβάλλονται πρώτα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δηλαδή διαλέγεις την πλευρά που λέει ότι το σινεμά γεννήθηκε μέσα στις μεγάλες αίθουσες ή την άλλη πλευρά που λέει σημασία έχει η ταινία και όχι το που τη βλέπεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Αυτές είναι οι πλευρές μου για σήμερα. Αυτό είναι το debate μας. Βραβευμένο σινεμά έναντι σε βραβευμένες αίθουσες. Το Viber μας είναι 6936646656. Αν θέλεις να στείλεις τη γνώμη και την άποψή σου, μην μου στείλεις ναι, όχι, δεν τα θέλουμε αυτά, μην μου στείλεις τέτοια. Θέλω να μου στείλεις πραγματικά την άποψή σου σε ένα κειμενάκι, σε ένα οτιδήποτε, ακόμα και τέτοιο, πώς το λένε, κάντο live ηχογράφηση στο Viber μας. Επαναλαμβάνω, το Viber 6936646656. Και τώρα πάμε σε ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Sorry, puppy.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
3: Ζάχαρη στη διάθεση.
2: Και στον καφέ.
3: Στον καφέ, ζάχαρης.
2: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
3: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
2: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
3: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
4: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
5: Κουλούρι.
4: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
4: Πεντανόστιμο.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
9: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
8: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
9: Πάμε για έναν Άκη.
10: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
11: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
12: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
12: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
14: Μαράκι,
1: Καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, ρέστοραν, Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
16: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
17: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
18: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
1: Παπαγκαλίνο Center, εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
16: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
18: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
1: Παπαγκαλίνο Center, Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
18: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
19: Κρεοπολείο το πρώτο, Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
20: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

τόσο απλό, τόσο διαχρονικό. Teddy Swims, τι φωνάρα είναι αυτή. Και αν τον δεις σε YouTube, Instagram, post, θα καταλάβεις το εύρος της φωνής του. Είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Και πάμε λοιπόν για Netflix, γιατί σήμερα έχουμε μια επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα animation franchise νομίζω όλων των εποχών. Όλοι έχουμε αγαπήσει τον Woody και τον Buzz, και φυσικά μιλάω για το Toy Story 5, το οποίο μπορεί να το βρεις και πλέον στο Disney Plus. Ναι, ανέβηκε στο Disney Plus και μπορείς να το παρακολουθήσεις. Η ιστορία μας βρίσκει την Bonnie με το νέο της τεχνολογικό παιχνίδι, την Lillapad, όπου έχει πάθει αιμονή η Bonnie με αυτό το παιχνίδι. Μόνο που για τον Woody και τον Buzz και την υπόλοιπη παρέα, αυτό δεν είναι απλώς μια καινούρια συσκευή, είναι υπαρξιακή κρίση με φόρτιση. Η ταινία παίζει με το ερώτημα πάρα πολύ: τι συμβαίνει όταν το παιδί αρχίζει να απομονώνεται σε μία οθόνη και να μην παίζει με τα παιχνίδια του, να μην παίζει με τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ πάντως που το είδα με τη Βιολέτα μπορώ να πω ότι το απολαύσαμε. Στην αρχή είχε τη σκηνοθεσία την σύγχρονη, την πάρα πολύ γρήγορη, που σου θύμισε πιο πολύ σειρά παρά ταινία. Αλλά στο τέλος τόσωσε πάρα πολύ όμορφα και πραγματικά αξίζει να το δεις. Το Toy Story 5 στο Disney Plus.

0: In my mind. Και αν το open world είχε γυμναστήριο, το Crimson Desert νομίζω θα ήταν εκείνο που σηκώνει βάρη, κάνει πασία και μετά κοιτάζεται και στον καθρέφτη για να δει τους μύες του. Το Crimson Desert της Pearl Abyss κυκλοφόρησε 19 Μαρτίου του 2026 για PC, PlayStation 5, Xbox Series και XS. Δεν είναι MMO, είναι open world action adventure με κεντρικό ήρωα τον Cliff που προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τη μισθοφορική ομάδα του. Στα θετικά αυτό το παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι οι παίκτες ξεχώρισαν πάρα πολύ τον τεράστιο κόσμο του, τις οπτικές λεπτομέρειες, τις ελεύθερες δραστηριότητες που έχεις και το κινηματογραφικό melee combat. Αλλά στα αρνητικά του, από το λανσάρισμα είχε προβλήματα, παιδιά, με κριτικές τύπου για βαρύ UI, κάμερα, χειρισμό, input lag και τεχνικά προβλήματα. Άρα δεν μιλάμε για το τέλειο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, αλλά μιλάμε για ένα game που θα μπορούσε να είναι έπος, αλλά πρώτα έπρεπε και οι δημιουργοί του να προσέξουν περισσότερο τις ρυθμίσεις του.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολυθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα Παπασημάκης.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου.
4: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
13: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
14: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
15: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Καβότσι 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί. Ωχ, πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
1: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
15: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Αν είναι ο Γρηγόρης...
5: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
15: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
5: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
15: Αλλάζει και το χρώμα?
5: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
15: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
1: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
16: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
17: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
1: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
5: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
18: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
5: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα,
19: κάθε μέρα.
20: Madrid,
19: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Τσίκο τσίκο. Και τώρα αν θες σινεμά χωρίς να δεις απαραίτητα ταινία, η Αθήνα μόλις σου βρήκε υπόγειο καταφύγιο γι' αυτό. Στις προτάσεις της ημέρας σήμερα έχουμε το Bar 2046, το πρώτο cine bar της πόλης, κρυμμένο στο υπόγειο του ιστορικού Σινόμπο Όπερα στις Ακαδημίας 57. Άνοιξε στα μέσα του Σεπτεμβρίου και είναι εμπνευσμένο από το 2046 του Wong Kar Wai, με ατμοσφαιρικό φωτισμό, mid-sensory αισθητική και βερλινέζικο vibe, μπορώ να πω. Το μενού και η μουσική επιμελήθηκε η ομάδα Burger Disco Club και Ghost Shake Bar, με signature cocktails, σάντος και καθημερινά vinyl set από guest DJs. Είναι ανοιχτό 6 με 2 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, χωρίς να χρειάζεται εισιτήριο για το σινεμά. Άρα δεν πας απλώς για ποτό, πας για σκηνή που ξαφνικά γίνεται και ταινία.

κομμάτα Hugel Shine Shine εδώ στο Madrid 106,2 και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μετά από μια προδοσία αλλάζουν έτσι το χρώμα των μαλλιών τους, το κάνουν έτσι ροζ, κάνουν καμιά ντάβια, κάνουν κάτι. Η Jenny DeClinson λέγεται πως άλλαξε ολόκληρο στόλο. Καλά κατάλαβε, σήμερα έχουμε και πάλι Ladies of Death και έχουμε μία από τις πιο συναρπαστικές μορφές του εκατονταετούς πολέμου. Η ιστορία της ξεκινάει το 1343, όταν ο σύζυγός της, Oliver ο έκτος DeClinson, εκτελέστηκε από τον βασιλιά Φίλιππο της Γαλλίας κατηγορούμενος για προδοσία. Σύμφωνα με μεταγενέστερες έτσι γαλλικές αφηγήσεις, η Τζένι πούλησε την περιουσία της, εξόπλησε το στρατό της και τα πλοία της και στράφηκε στην πειρατεία. Ο θρύλος λέει για τον μαύρο στόλο. Τι ωραία αφήγηση. Ο μαύρος στόλος με τα κόκκινα πανιά του που χτυπούσε γαλλικά σκάφη. Ακόμα πιο διαδραστική είναι η αφήγηση ότι σκότωνε τους ευγενείς εγμαλώτους της και αφήνε πάρα πολύ λίγους έτσι για να μεταφέρουν απλά το μηνυματάκι στον βασιλιά και όχι ακέραιοι. Ποτέ ακέραιοι αυτοί. Η Τζένι δεν έστειλε μήνυμα έτσι διαμαρτυρία στο Instagram του Φιλίππου της Γαλλίας. Έστειλε πλοία και μάλλον από ό,τι φάνηκε δεν τα γνώρισε καθόλου ο Φιλίππος.

0: Jay Balvin, Ritmo, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και σε λίγο έρχεται το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την X Professional Makeup, αλλά και το πώς θα σε κάνω Chuck Norris τα καλύτερα του. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εφιαλτική πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Δύο πιλότοι καυγάδισαν. Η συμπλοκή οδήγησε σε μαχαίρωμα του ενός και κατέληξαν να στείλουν ψευδός κωδικό για αεροπειρατεία που σήμανε συναγερμό σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά και έχανε συνεχώς ύψος καθώς βρισκόταν στον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Με παρέμβαση επιβατών, το αεροσκάφος δεν συνετρίβει και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Αλυσιδωτή καταιγίδα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με το πετρέλαιο. Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση στο ντίζελ, οι 72 δόσεις γίνονται 120 για τους οφειλέτες, φρένος σε πληστηριασμούς και αυστηρά πρόστιμα στους σέρβισερς. Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται βροχές και καταιγίδες από σήμερα. Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μια πέτρινη πλάκα με ένα σπάνιο ποίημα 19 στίχων, γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο μέσα σε τάφο ηλικίας 1.700 ετών. Στο σύντομο ποίημα, ο γιος του νεκρού απευθύνεται στον πατέρα του λέγοντας «Άκου πατέρα» και του ζητά να δεχτεί τις αφικές μοντές
2: του. 100 λεπτά.
3: Πού πας?
4: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
8: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
9: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα «για να πεις αγαπώ». Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
10: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
3: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
11: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
12: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
11: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
12: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
11: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
12: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
11: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
12: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα

0: Αντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28017.
3: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ?
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
8: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

Ordinary και τίποτα δεν είναι Ordinary εδώ στο Madrid 106,2, γιατί το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup για εσένα. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Γούλιο, Moon Kid και Ζωή, ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στα bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες μπορώ να πω, τρία διαφορετικά performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Όμως ποιος από σένα ξεχώρισε, ποιον θα ήθελες να δεις τελικά στον μεγάλο τελικό? Στείλε μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936 646 656. Μπες επίσης και στο mad.gr να διαβάσεις τα πάντα για το Nix Drop και δες και το νέο επεισόδιο στο YouTube του MAD, γιατί κάθε Τρίτη το Nix Drop έχει επεισόδιο για σένα. 4 η ώρα live στο TikTok του MAD, 6 στο YouTube και 8 στο MAD TV.

0: Deutsche Anxiety εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα, αν θέλεις να γίνεις ο νέος Chuck Norris, άκουσε με προσεκτικά. Fighters Αθανασόπουλος είναι η λύση. Η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος, γιατί αυτή η ηγετική ομάδα με kickboxing και boxing είναι εδώ, με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Άρα, σίγουρα, τώρα να λέμε την αλήθεια, έτσι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι κάπου δίπλα σου η ομάδα αυτή. Εξασφάλισε τη θέση στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, όπως και τίποτε. Τμήματα για ενήλικες και για παιδιά, για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα, έτσι. Εγγραφές γίνονται καθημερινά στο τηλέφωνο. Βάλει λίγο στην άκρη το αμάξι, πήγαινε το, μπράβο. Λίγο στην άκρη με αλάρμ. Γράψε το τηλέφωνο 210-20-25-040. Γιατί μιλάμε για 35 χρόνια ιστορίας με 38 κορυφαίους εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.
1: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glad.

0: 107,8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Γη, ρο,
7: δικείο.
8: Γυροδικείο.
9: Γυροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
10: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
11: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
12: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
12: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
10: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
12: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
10: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
10: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
12: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
13: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
14: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
15: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
0: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
1: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
6: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
16: Πλακάκια ήδη γίνεις.
17: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
21: Κάθε ώρα,
20: κάθε μέρα.
21: Madrid,
20: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

εκρηκτικό soul afro remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Αυτό το κομμάτι δεν ξέρω, θα μπορούσε άνετα νομίζω να είναι και soundtrack για μια ταινία. Τι ταινία όμως? Κάτι με περιπέτεια, κάτι με αυγά δεινοσαύρων. Έτσι τυχαία το λέω, γιατί μικροί και μεγάλοι φίλοι πρέπει να ετοιμαστείτε. Τα Volta Fan Parks στο Avenue Mall έχουν άλλο ένα τριήμερο για εσένα με τα Dino Days. 2 με 4 Οκτωβρίου είναι το ραντεβού μας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5 με 9 μπορείς να γνωρίσεις από κοντά έναν σπινόταυρο, ένα καρνόταυρο. Πολύ παιχνίδι, δημιουργικότητα και οικογένεια στα καλύτερά της. Να περάσετε μοναδικό, φανταστικά.

Blessings και νομίζω ότι με αυτό το app που θα σου προτείνω σήμερα θα έχω πολλά blessings κι εγώ. Ένα app που δεν είναι απλό ημερολόγιο αλλά κοινός πίνακας ανακοινώσεων για μια ολόκληρη οικογένεια. Δηλαδή το ψυγείο σου αλλά χωρίς χαρτάκια και μαγνήτες που ξεχωλάνε συνέχεια. Στο Up in the Vibe σήμερα έχουμε το Time Tree. Το Time Tree είναι ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο για την οικογένεια, για ζευγάρια ή για ομάδες που θέλουν τώρα να συντονιστούν καλύτερα. Βάζεις ένα γεγονός όπως για παράδειγμα παιδίατρος, σχολική γιορτή ή φροντιστήριο και ενημερώνεσαι αμέσως από όλα τα μέλη. Κάθε event επίσης έχει το δικό του chat ώστε να μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις, λεπτομέρειες, τοποθεσίες και λίστες. Το Time Tree πάντως δεν σου αδειάζει το πρόγραμμα, απλά σταματάνε αυτά τα ξέρεις κάτι αγάπη μου, νόμιζα ότι το πας εσύ το παιδί, όχι εγώ και τα σχετικά. Όχι αγάπη μου, είναι γραμμένο στην

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
4: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
10: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
1: Δικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
11: Όλα χειροποίητα. Just handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
12: Just handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
13: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
14: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Τουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 829 και 6984-6965-82.
15: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
16: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

Nothing breaks like a heart, λέει Miley Cyrus, εδώ στο Mad Radio 106,2 και σίγουρα nothing breaks your ears better than αυτό που έχω να σου πω τώρα. Γιατί άκουσε με καλά, έρχεται το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Έχουμε τον Ράκ από τη μία μεριά και τη Λίλα από την άλλη. Τέσσερις γύρι, ένα δεσιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής είσαι εσύ. Γιατί το Red Bull Sound Class, η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τσιρίξεις, ρουλιάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη θα φέρεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις για το τι μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο μουσικό Battle στην Αθήνα. Ο Ράκ και η Λίλα συναντιούνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση με πολλές εκπλήξεις, special guests και πολλά άλλα πράγματα που θα αποκαλυφθούν. Red Bull Sound Class είναι το ραντεβού μας Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 η ώρα. Σημείωσε όλα αυτά που σου είπα και κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com γιατί το Battle ξεκινάει.

0: Work Back to Reality είναι πραγματικότητα. Αλλά εμείς εδώ στο MAD Radio 106,2 και στο MAD TV σου λέμε Back to Glam. Πρόσθεσε μικρά διαμάντια στην καθημερινότητά σου, όπως και εμείς στα social media, όχι στη μούρη σου. Γενικά, κάνε έστω και 1% βελτίωση τη ημέρα σου και θα δεις διαφορά. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι για τη νέα σεζόν και το MAD και το MAD TV και το MAD Radio 106,2. Είμαστε πανέτοιμοι. Το ραντεβού μας πάλι είναι αύριο 1 με 4. Αλλά μέχρι τότε σου έχω Faye Voku που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12 το βράδυ. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό. Μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 107.7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δι,
4: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
9: Και πιο αγκαλιαστά.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
9: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
11: Ο δύο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
12: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
13: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
12: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
13: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
12: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
12: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
14: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
17: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
16: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
17: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
16: Άμα προλάβω.
18: Τυροκομικά Βασιλείου.
19: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
18: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
19: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
4: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
22: Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
4: Κουλούρι.
3: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
3: Πεντανόστιμο.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
6: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
7: Τι έχεις ρε Μαρία?
6: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
7: Τόσο απλά.
6: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
8: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
9: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
10: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
9: Όχι.
10: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
9: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
10: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
9: Μα.
10: Τότε τι ασφαλές?
9: Η χώρη του όμως.
10: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
11: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
12: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
15: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
16: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
15: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
16: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
15: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
16: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
15: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
17: Ένας παραμυθένιος γάμος.
1: Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
4: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
17: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
18: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
19: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
4: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
18: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
19: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
18: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.

0: Μάτριο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
4: Ζάχαρη στη διάθεση.
3: Και στον καφέ.
4: Στον καφέ, ζάχαρης.
3: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
4: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
3: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
4: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
3: Γη, ρο,
4: δι,
3: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
7: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
8: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
7: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
9: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
10: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
11: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
1: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
16: Κάθε ώρα,
6: κάθε μέρα.
16: Μαντρίδιο 100.
6: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Holy superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's
4: Madridio
3: talking about.
4: Madrid Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Madrid Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Ooh, nah, nah.

0: Hi.
1: Μαντρίδιο 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει?
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
2: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
11: Στον Άγιο Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
2: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
11: Πάμε για έναν Άκη.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου? Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
14: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
15: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
16: Τι να φανταστώ?
15: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
16: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
15: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
16: Και για τα μικρά μας?
15: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
16: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
15: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
17: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
15: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
17: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
18: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
19: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
18: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
19: Αν είναι ο Γρηγόρης...
20: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
18: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
20: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
18: Αλλάζει και το χρώμα?
20: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
18: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
19: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
21: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού ετωλοακαρνανίας.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26 410 31 800.
4: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
6: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
6: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Γη, ρο,
10: δι,
11: κύο.
12: Γυροδικείο.
11: Γυροδικείο.
12: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
15: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
14: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
15: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
14: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
14: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
15: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
16: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
17: Το βρήκατε.
16: Το βρήκατε.
17: NS95 Cafe Bar.
16: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
17: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
18: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
0: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
9: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone! Mr. Phone!
10: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
21: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
27: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
28: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο. Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό, αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
2: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστής αστιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετώλο Καρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
9: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
10: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
9: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
10: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
9: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
10: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
9: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
10: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2640.

0: Mad Radio
1: 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Μαντρελιό 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
6: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
7: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
9: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
8: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
9: Για τις τιμές και τις προσφορές.
8: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
9: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο 2645. 26062.
9: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
8: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
10: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα, πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: Πεντανόστιμο.
13: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
14: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
1: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
11: Just Handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
15: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενοβιβλία, χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
16: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
17: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
18: Στρουμφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
19: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
16: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
18: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
19: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18 Αγρίνιο.
18: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
22: Λακάκια ήδη γίνεις.
23: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51-638.
24: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
25: Κάθε ώρα,
24: κάθε μέρα.
25: Μαντρίδιο,
24: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
7: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
8: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
9: Τι έχεις ρε Μαρία?
8: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
9: Α, τόσο απλά.
8: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
10: Λύση με τρεις συλλαβές.
11: Πετσάβας. Ο δίου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 2641-0588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
12: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
13: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
14: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
13: Και πιο αγκαλιαστά.
14: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-021-560.
13: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
17: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
16: Όχι.
17: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
16: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
17: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
16: Μα.
17: Τότε τι ασφαλές?
16: Η χώρη του όμως.
17: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
18: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
19: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
0: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
1: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
20: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
22: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
21: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
22: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
21: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Εσπρέσο, όχι, όχι, καπουτσίνο, όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν.
7: Α, δεν αντέχω άλλο.
8: Ηρέμησε, στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
9: Καφεδρομείο, Γιώτα Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
8: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
10: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
11: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Baiba 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
12: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
1: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
0: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant, Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
4: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ?
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
8: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
9: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
11: Παίζουμε επιτυχίες.
12: Κάθε ώρα.
11: Κάθε μέρα.
12: Μαντρίδιο.
11: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. I love Mad Radio.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
4: Ζάχαρη στη διάθεση.
3: Και στον καφέ.
4: Στον καφέ, ζάχαρης.
3: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
4: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
3: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
4: Δεν είναι απλός καφές. Δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ. Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος για Yamaha και CF Moto. Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
7: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
8: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 301 998.
7: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
9: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
10: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
11: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
7: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
0: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
7: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
7: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
7: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
1: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
12: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
13: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
16: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Jared.
1: Who the

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Γυρο-δικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους διευθυντές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
11: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
10: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
11: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
10: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
10: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ.
0: Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
6: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
13: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
6: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
14: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
13: Πάμε για έναν Άκη.
15: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
16: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
17: Mrphone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
18: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
19: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
20: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
19: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
20: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
19: Άμα προλάβω.
21: Τυροκομικά Βασιλείου.
18: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
21: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
18: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
22: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπο οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
25: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
25: Παίζουμε επιτυχίες.
26: Κάθε ώρα.
25: Κάθε μέρα.
26: Μαντρίδιο.
25: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: όλοι οι superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's
4: Madrid
3: talking about.
4: Madrid 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Madrid 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
6: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
0: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο. Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-28017.
1: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
12: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
13: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
12: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
13: Αν είναι ο Γρηγόρης...
14: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
12: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
14: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
12: Αλλάζει και το χρώμα?
14: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
12: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
13: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
15: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
16: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
9: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
9: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
10: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
11: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
10: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
11: Και το κρασί πού κολλάει.
10: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
13: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
14: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
15: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
16: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
15: Όχι.
16: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
15: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
16: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
15: Μα.
16: Τότε τι ασφαλές.
15: Η χώρη του όμως.
16: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
17: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
18: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56, Αγρίνιο.
19: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
20: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery, καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
1: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
5: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
21: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
22: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες. Κάθε ώρα, κάθε μέρα. Madrid Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
3: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
3: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
3: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 26062.
3: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
4: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
5: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
6: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι. 26410-30-037. Fast food μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε τη δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!»
1: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
3: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
2: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
3: Α, τόσο απλά.
2: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
4: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
7: Επ, εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
9: Κάθε ώρα,
8: κάθε μέρα.
9: Mad Radio,
8: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Διονύ.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
5: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
4: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
5: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
4: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
5: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
4: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio
2: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: σου μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
2: Mad Radio 107.
1: Επιτυχίες μπροστά.
3: Call out is Hendrix. I promise I swear, I swear. I'm there, baby.

0: Happy Free.
1: My Radio
0: 107.
2: Είναι επιτυχία.
0: Το έχουμε.

0: τις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Excuse, I just want you to use me.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are.
1: Μαρτυρίο 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε

0: Mad Radio.
1: Mad Radio
0: 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio
2: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Around the world.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: You know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then.

0: Sunday what?
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio
3: 107.
1: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.